0: Φαίνεται τα πάσα, για χάσα, όλα μας. Έχω που φρέει για Μάικο Ρόμπι, συνδέπω, ναι, όρα συνδέπω. Μόικο λαχάτα, ακάκα το εμικάσα σε σωσία, μόλα λαχάτα πιο. Ότι μπω, όλα ότι μπω, αχάτα για χού. Λεγάνε αχάτα προ αχάτα για χού. Ότι μπω, μέσα ο άρεσα. Βενί ο λέει Ρόμπι, βενί, βενί ο λέει. Άρα και είσαι ακά Χόρχε, Χόρχητο.
1: Ωπέι, ωπέι, Φρέδι,
0: buen día,
1: buenas tardes.
0: Buen día.
1: Está,
0: Φρέδι,
1: pero
0: era ni
1: una hora más.
0: No, pero Sile, ella, oye, Sile, my friend, Sile me quiere cortar, ya me quiere cortar la transmisión.
2: ¿Para dónde vamos allá mañana, la
0: Legame de la tarde a Jusia, o timbo, lo timbo, a veces, de tal vez.
2: A mí, o timbo, te hago una tata de. Me la copado a él, me lo meto aquí, a torna aquí, a mí. A mí, o timbo, te hago una tata de. Me la copado a él, me lo meto aquí, a torna aquí, a mí.